βρέξει με τεστραδράζια και δύο θέλουν αβά. Τι τα πούς. Να κόρε. Αφλάρ. Αζήν. Τι έτσι. Τι. Ήρθει την σημανά πασάρα του. Δεν ζουν φάση. Είσαι το μάγμα του. E a vida está bonita, fica em ar verde. A anúncia no portal RE.